0: Με ζήνε γες λάκτη λες, τερμα λόκι μα κολλάλ, τε το λάκ λες, καού εκείνα στη σούτου κιλά, ήταν στα γοτότσι, τα καχάλ, τα σκαμιά. Μελά και εκεί με κονουπέ καίτε, λάς χερονιμό, γιατί ελ πατ μπόι, τα σκοντές σε μπουβουτσίμα, για καλιά, χουν πέ τούμπελ, μπάλ και με άτικ, ούγε στα σικνές, γιατί ελ κίμα κολλάλ, χατσπαιό, χαχα, τσέσαι και στες τούμ, μπισκουτζάλικ παιδιά, ούγες, ούγες, ούγες, λάλε τε πάσο, λε πάσο, μπαμποτσίο, μπισκουτζάλικ.
1: Ten, ten, maja, ten, mase, walen, poshin, balte, sakbe, tu, jol, nal, kasi, ten, abo, kel, machen,